0: ποντά έτσι. Την ώρα που την ώρα που είχαμε τώρα. Την όπλα μα κόρτα που το δεν είναι αφόρμα να είναι. Μπειρά. Μπειρά.
1: Μπειρά.
0: Μπειρά. Μπειρά. Μπειρά. Μπειρά. Μπειρά. Μπειρά. Μπειρά.